0: Ότι είμαι από το λακκό, είμαι το κρίτη χείρα, το κολλία του μουσείρα. Ναι, το προτέσα είμαι από ότι είτε εκεί είναι αβαμπέρο, ανάντι, είτε είναι δημοκράση, είναι λαϊόνα. Τι ασε έταν όνα με δικτατούρα. Τα μη ήταν έμακα, αν σαν λολόγνε, λέει ήταν λαβέλε implementa.
1: Ο Βίντες, το Banedei, reportagem investigação Balorong Ohing, os estúdios central Kampung Alordili, Howard Sianabelo, lor equipa nebe serviço, Hato Brigaduain e Adeus.

0: την καθάρωση πάτησε. Ήταν το τέλειο που έκανα, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλει. Ο μυαλαβέλη τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο καλαβέλη, άλλο ήθελε μόνο σμαίδα την φάπη. Επίσης, ήταν ο αυτενκή κούρα του ήρε τέπο. Σε πολλά κούρα του ήρε τέπο, μακά, εσύ σε πράτα. Να δεν χαρούσε βέρε, αξιά του ζωή μου ρουπάρει, που μπάσιρε, όπου ούζα ο μόρος να κουράσει με ένα κλίνα. Λαλή το βόμα λέει λαγό, τα μαλάωτα με την κίνηκο. Ή βελάω εγώ την ούμαρ ο Ανστέσσερ. Τα ακούτουν σε κανένα μακάβρο έγκουρας. Ή κίνηξε με τα μόβα με δε, βάω με δωμάτα σε ρίτα τίμφα. Νο, μία βέλα, αφέ τα γεγατά, σαόλοι, βάκουν να σε ένα ούζα, βακίνηξε με.
1: Ovintis, nay maki informasaw balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wine, i adeus.